0: Another 54 Ultra Aldero to talk to you at Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Esperanto Sabu. Τάι Μπίν, ovviamente, ναι, τώρα είναι Ιταλία.
2: Δεν σπέρα λίγο την τέντα παγιά, αγαπητή. Έχει κάνει
1: ένα μονάδο.
0: Και τον Σίλι Ραγιάουνε Λουλουραφ Πόστομ, ο Νενσαμπάουνε Αουίνου.
1: Να και long weekend τα μελεκτάει από κόμμα.
0: Ο Λάντε Παγιωτή.
2: Αν κακολούρο, γιατί δεν long weekend τα μελεκτάει.
0: Αν δεν πάει δάνει και με Μάρτ και φούκολ με long weekend. Μπόντζο Γκβίρα, να το βίλω, μιλάω του Μσίγλα.
1: Κλάνα.
2: Κλάνα.

0: και εδώ όταν σαν χάμσα παλέσα αντίτα φιλόδου σε Μποσχρινγκράτ μπάρα Τζέιμι Τερανού ένα ουνέκ on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Μπίραν εσφαλ έτσι σέμπου μην ουρα long weekend αλ δάου κελί ελμπίρα μακνουσιάτ γιαχτμή οφειαμέντια κοντά τα δεμ ελμπίρα. Μεμφτάμε.
2: Σκουζάνα, hey, sorry.
1: Έτνε δεβιάω.
0: Έκου, έτνε λίγο με λίγο να τλέτερ γιλ σμπίχ.
1: Σδίδνα, φίλε.
0: Στούδιο. Σδίδνα, σε.
1: Φλάχαρ, φλάχαρ, άου να ράσου λέει σιστχάρες, μες πάλκο.
2: Εμπατα πελπόστα, hey.
0: Κλέτα λατ, κλέτα λατ γρήγι. Κλέτα λατ γρήγι, θα χσιμπώ. Μάνα φλε στούδιο, Άννα λίλ Ιόν. Τε σαίδω να
3: μπόντζο, Ιόν, πλείς. Μπόντζο.
0: Αλεάνδρο, Κρίς, ο Τζο Μέλλας. Ποια κάνουμε τα σχέη, θα είπαμε το μήνυμα. Δεν είναι ο προγέτος πιο τόσο γδίτ. Ιόν. Λέω να τλήσε με φέιτζέ, γιατί μα υπορτάσει. Γιατί νιστά ο νιστά σου.
3: Οκ. Άρα, λύσε Δάμα, μετά θα μιλήσε με το project γδίτ, δεν είμαι ύψα. Ας το ότι overthink it half an hour, έχουμε το σχέτα μέλ. So, χσύπνα φλιδέα τα yet another wordless name.
0: Τάρα.
2: Wow!
0: Oggi ti ho. Sabiex indoq u diska.
1: Tajjeb ngħidu li kellhom imsika jiġu għax this was launched last week sewwa imma xi ħadd kien ma jiflax. Nesa jgħid il kulħadd ta' ġew, għajdilhom il-verità.
0: Veru, veru, insejt ngħidulhom.
1: So jiddispjaċina li ma kontix hemm għall-launch day.
0: U biex ngħidilhom il-pura verità, illum qiegħed li biss vera ħażin. Qed tu jellum m'għandna xejn mhux ħajġu
2: affarijiet.
0: U nsejt li kellhom jiġu, imbagħad bad li aħna rajt illum għal 8 sa Alejandro.
1: Alek he's buttering you up ilkom Greek gods.
0: Temnu, temnu.
3: Meta tkun taħdem ħafna ma' Jamie titħu drawwa li jekk għandek xi ħaġa dejjem titibda tibgħatlu minn jumej qabel.
0: Veru.
1: Mill-inqas veru, veru.
0: Alejandro jagħmel ir-reminders.
1: Biex jibgħat lek reminder.
0: Biex jibgħat lek ġurnata qabel u dak kienar fil-għodu.
3: Reminder għal reminder.
0: Ekku. Għallin samina u s-sittal nieħor nkomplu nitkellmu ma' Jon, Chris, Joe u Alejandro. Kif idu qoddisna qisin 0 minuti għal issa nkomplu qabel xej. Justin Bieber, Daisies, fuq bej.
1: Banjo!